0: αυτή. Σε ουμί ποτσίταξε σαζρακή. Μια συνήθιξε καλά τα αστρακ, αψίς βαστεύει. Το βόλτε αμίκμα πόγε κομμάλ.
1: Νέσου νησουάρ γεντσί.